πότε. Αμπράτσε μια γεννησάνο. Ανιφρέμια μόνο ανιφρέμια. Να γιέσου κοτονού να φωτσίνω. Να φωλιστή φωσί αντιάζει εγώ. Σα μπράτσε, αγαπώ πράσα μου ανιφρέμια. Ανά νου αμπρά γιέσου σισάνο. Ας εμπίδε δια μινιμάνε σένα. Να μην είναι πρέπει να είναι μηνιάτσι. Για κάσα, για μέτσι να κάνεις αφέρμα. Ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε, ουγε